0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: We are entitled
1: Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
5: Nova FM.
6: There's nothing like this.
5: Nothing like it.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Πανχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνουτα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funk of It.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι! Πουλούρι!
3: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: more Nova FM.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το 1978 η ABBA, το συγκρότημα από τη Σουηδία που είδε τη φήμη του να απογειώνεται μετά την νικηφόρα συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision, μπαίνει στο στούντιο για την ηχογράφηση του έκτου άλμπουμ. Μέχρι τότε οι κατάλογοι επιτυχιών τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και πολλών ευρωπαϊκών χωρών φιλοξενούν αδιάλειπτα τα τραγούδια τους, τοποθετώντας τα μάλιστα στην κορυφή. Έτσι λοιπόν στις 6 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ Βουλεβού. Πρόκειται για το Summer Night City, το οποίο ηχογραφήθηκε στο νέο του στούντιο και η μίξη του διήρκησε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τους δημιουργούς του και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που τελικά παρέμεινε ως σίγγλ και δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ. Οι ABBA πάντως συνέχισαν να το ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, χωρίς όμως τη χαρακτηριστική εισαγωγή του μέχρι το 1983, τότε δηλαδή που η Agnetha, ο Benny, ο Björn και η Anne Fried αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς μουσικούς δρόμους. Πείτε το απλή σύμπτωση, αλλά την ίδια χρονιά ο συμπατριώτης του Nils Lundgren κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση και είναι αυτός που το 2004 με το μαγικό τρομπόνι του, αποτείνοντας φόρο τιμή στο αγαπημένο pop group, θα μετατρέψει το Summer Night City σε έναν εκρηκτικό funk δυναμίτη.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.

0: ψέμα, δεν είναι γι' αυτό, είναι και ουράς για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας,

0: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM.

0: Ζουζα FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More
0: Nova FM. Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: Nova. Η ώρα είναι 8. Woodward Club Βιανέλος. Η οικογένεια Βιανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Βιανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Βιανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τσούρικας. Μεζί

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Nova.
8: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το 1978 η ABBA, το συγκρότημα από τη Σουηδία που είδε τη φήμη του να απογειώνεται μετά την νικηφόρα συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision, μπαίνει στο στούντιο για την ηχογράφηση του έκτου άλμπουμ. Μέχρι τότε οι κατάλογοι επιτυχιών τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και πολλών ευρωπαϊκών χωρών φιλοξενούν αδιάλειπτα τα τραγούδια τους, τοποθετώντας τα μάλιστα στην κορυφή. Έτσι λοιπόν στις 6 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ Βουλεβού. Πρόκειται για το Summer Night City, το οποίο ηχογραφήθηκε στο νέο του στούντιο και η μίξη του διήρκησε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τους δημιουργούς του και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που τελικά παρέμεινε ως σίγγλ και δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ. Οι ABBA πάντως συνέχισαν να το ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, χωρίς όμως τη χαρακτηριστική εισαγωγή του μέχρι το 1983, τότε δηλαδή που η Agnetha, ο Benny, ο Björn και η Ann Fried αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς μουσικούς δρόμους. Πείτε το απλή σύμπτωση, αλλά την ίδια χρονιά ο συμπατριώτης του Nils Lundgren κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση και είναι αυτός που το 2004 με το μαγικό τρομπόνι του, αποτείνοντας φόρο τιμή στο αγαπημένο pop group, θα μετατρέψει το Summer Night City σε έναν εκρηκτικό funk δυναμίτη.

0: Nova FM. Φανταστείτε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, καυσαέρια ή θόρυβο. Οι μαθητές σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν, ευαισθητοποιούν τους πολίτες και προτείνουν λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. Eco-Mobility 2025-2026. Οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
1: Το Eco-Mobility διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από το Eco-City.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωση και το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλος Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Εκεί, 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας. Βεζί.

0: Οι Αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24 230 653 50.

0: 3.
1: enlopilion.gr.
2: Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για όσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 100.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: Nova FM.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Nova.
11: Yeah.
10: Nova FM.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
13: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 430.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Η Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: More Nova FM.
6: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Έλενα. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με όλοι στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Φαντάζομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
3: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας, βενζίνη.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γυμμένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: More Nova FM.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας. Είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
6: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
8: Nova FM.
9: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
10: ο φοιτητόκοσμος,
0: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
11: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
12: Για την οικογένεια και την παρέα.
13: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
11: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά μας έχει ανοίξει την όρεξη. Σοφή Τάκερ και Τζέι Μπάλβιν στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής Cook. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε δύο ώρες γεμάτες μουσική και αγαπημένα τραγούδια, καινούργια αλλά και κάποια παλιότερα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο για τον Alex Warren, Fever Dream. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Bees and Honey, Show Me Love. Και τώρα από το καλοκαίρι, για μας που τρέμουμε, όπως τους σκόρους και τους σκοριούς, υπάρχουν κάποια tips που μπορούν να τα κρατήσουν μακριά. Το γνωστό κόλπο με τη λεβάντα, το ξέρετε, κρατά μακριά τους σκόρους. Αυτό όμως που διαπιστώθηκε τώρα τελευταία είναι το ότι το νερό μπορεί να σκοτώσει τους σκοριούς, γιατί οι σκοριοί έχουν κάποια ανοίγματα στην κοιλιά και με το νερό δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ωραίο κόλπο αυτό με το νερό. Τώρα για να πετύχει δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δοκιμάσει. Να βρεθεί και ένα κόλπο να κρατήσει για πάντα τις κατσαρίδες μακριά. Μπορεί να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και αυτό που τρέμουμε περισσότερο είναι οι κατσαρίδες. Ο αγαπημένος Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, I Just Might.

από το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles και τη φετινή του επιστροφή. Kissing All At The Time Disco Occasionally. Τι σιδηρόδρομος είναι αυτός ο τίτλος. Δεν ξέρω αν θα τον πω ποτέ σωστά. Από τις καλές στιγμές του άλμπουμ, αυτό που ακούσαμε, Dance No More. Και πάμε πίσω στο χρόνο. 1983, μεγάλη επιτυχία για τον Eddie Grant. Electric Avenue.

Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι πολύ χορευτικό και τραγούδι που ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Από το 1983 ο Eddie Grant, μόλις θυμήθηκα και το I Don't, το ακούσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή και Idle μαζί με Skywater, το τραγούδι που θα μας πάει λέγεται Μόνο.

0: Μαυρεσαία και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Nova FM. Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM. Nova.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνουτα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.

0: η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
2: ο φοιτητόκοσμος,
1: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
3: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
4: Για την οικογένεια και την παρέα.
5: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
3: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
6: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Πολύ μελωδική αυτή η συνεργασία Manford & Sons μαζί με την Gracie Abrams, Badlands. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Και ο μόλις 16χρονος Ολλανδός Μπόγιαν Σλατ είχε ένα όραμα να προστατεύσει τη θαλάσσια ζωή από τα πλαστικά. Στο βυθό λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες πλαστικά τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν χάρη στην οργάνωση The Ocean Cleanup, μια οργάνωση που έχει στόχο, χάρη στην τεχνολογία που αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών τα θαλάσσια ρεύματα για να καθαρίζει αποτελεσματικά τους ωκεανούς. Ο Πιτσιρικάς κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί και τη δική μας τη χώρα κάνοντας καταδύσεις και ανακαλύπτοντας εκατοντάδες πλαστικά στο βυθό. Να λοιπόν κάτι πραγματικά καλό που προσφέρει ελπίδα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τζάλι Πούθ για τη συνέχεια μαζί με το σαξοφωνίστα της Smooth Jazz και

ο πασίγνωστος τραγουδιστής και ηθοποιός Nick Jonas από τους Jonas Brothers. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο σίγγλ τους, Sweet to Me. Και οι Φιλανδοί το έχουν ανακαλύψει το μυστικό, πώς θα είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανακαλύψει κανείς. Και θεωρώ ότι οι Φιλανδοί είναι πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Μάλιστα πρόσφατα προσέφεραν την ευκαιρία σε 6 ζευγάρια ταξιδιωτών που επιλέχθηκαν από την αίτηση που είχαν κάνει τον προηγούμενο Μάρτιο στη σελίδα του επίσημου οργανισμού τουρισμού της Φιλανδίας. Προσέφεραν λοιπόν σε λίγους τυχερούς μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φιλανδικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ χαλαρός, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου. Το πρωί ξεκινάς με πεζοπορία, μετά πηγαίνεις για κολύμπι στις ήσυχες λίμνες της περιοχής και τα απογεύματα κάνεις σάουνα ή διαβάζεις ή παίρνεις έναν υπνάκο σε μια ώρα. Το βράδυ, χαλαρά δείπνα, δίπλα στη φωτιά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να ζητήσει κανείς για να είναι ευτυχισμένος. Και σίγουρα αυτό το πρότυπο είναι πολύ πολύ πολύ μακριά από τον δικό μας τρόπο ζωής. Η Βραζιλιάνα Ανίτα ή κατά κόσμο Λαρίσα Μασέντο Μασάντο σε ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Pinterest. Αμέσως μετά ο Μαρκ.

πιο ανεβαστικές μουσικές από αυτές δεν υπάρχουν. Μαρκ Άντρονι μαζί με την Νάθη Πελούζο. Αν λέω σωστά το όνομά της. Είστε γύρω στα 60, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που μας έρχεται από τη Γερμανία, ακόμα και σε αυτή την ηλικία μπορείς να μαθαίνεις πράγματα. Είναι σαν να ζεις δεύτερη εφηβεία, κάτι τέτοιο. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το κίνητρο. Αν έχεις λοιπόν κίνητρα στη ζωή σου και είσαι γύρω στα 60, μπορείς να ζήσεις πολλές όμορφες καταστάσεις. Μα αν το καλοσκεφτείς, όλοι είμαστε αιώνιοι έφηβοι. Έχω άδικο? Chocolate Distance, Καρουάν μαζί με την Γιλμάς Κεντέλ. Και έτσι πλησιάζουμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Nova FM

Νέαν Χιέλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Παλενά. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέδο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι! Πουλούρι!
3: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.

0: σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles, τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421 020 021.
1: Noodles, όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles, σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
3: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
4: ο φοιτητόκοσμος,
3: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
5: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
6: Για την οικογένεια και την παρέα.
7: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
3: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
5: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
8: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ονοματικός Chris Isaac, ένα από τα ονόματα που προτίμησαν φέτος στη χώρα μας για να δώσουν συναυλίες. Blue Hotel από τα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ αγαπημένο το κομμάτι αυτό, το θυμηθήκαμε παρέα. Και το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι γεμάτο συναυλίες. Ο Moby έρχεται 1η Ιουλίου στα πλαίσια του Athens Release Festival. Οι Cure έρχονται επίσης για πολλωστή χρονιά. Gorillaz θα δούμε από κοντά. Limp Bizkit, Nick Cave, Lee Lee, το έχουμε πει και άλλες φορές, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ο τεράστιος Τζέρα, η Foreigner, 27 Ιουνίου, χωρίς όμως τον Lou Gramm. Machine, 14 Ιουλίου.

Ο διάσημος DJ και παραγωγός David Guetta. Αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να έρθει ο David Guetta εδώ, 3, για να κανονίσει κάτι και για φέτος. Μαζί με την BB Rexha στο Sunday Girls και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των The Wailers, ο ύμνηστος Peter Tosh. Johnny B. Good. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210 62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.

0: παλαινά.
1: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
2: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
1: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
2: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
2: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
2: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου
2: από τις 7 το απόγευμα.
1: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
2: Live από τους Soul Nuts.
1: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
1: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
8: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιείο Τζούρικας, γραζί

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αμτς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
2: enlopilion.gr.
4: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
4: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
4: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
4: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
6: More Nova FM.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
9: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
10: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
11: Com. Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
14: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
15: Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων. Τρίτη βράδυ στις 7. Με τον Κολονέλο.

χωρών, διάλειπτα τα κορυφή. Λυπεί ο ηχογραφικός δημιουργούς, είναι και ολό single και δεν στο άλμπουμ. Οι ABBA πάντως συνέχισαν να το ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, χαρακτηριστικοί μέχρι το 1983. Τότε δηλαδή που η Αγνέθα, ο Μπιόρν και η Άννα το από την ίδια χρονιά. Ο συμπατριώτης τους μίλησε την πρώτη που το 2001.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
5: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
4: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
5: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
4: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
5: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
4: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
5: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
4: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
5: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
5: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
4: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
6: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
9: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
11: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
12: Com. Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
0: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
15: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
16: Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
17: Welcome to the fantastic plastic world.
18: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

supernova rocks.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέδο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους All Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με το καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
5: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: Nova FM.
8: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
1: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης Ιξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ,
0: τηλέφωνο
2: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
5: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
5: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
7: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
9: Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
10: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
11: Διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
2: Nova FM.
13: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
14: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
15: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
16: Nova. Yeah. Nova. Nova. Nova.
17: Nova. Nova. Nova. Rocking seriously.
18: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
19: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι.
20: Πουλούρι.
21: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
22: Frictoria.com Data Center Services.
23: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
24: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
25: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
26: The morning of the show, right?

Έτσι ξεκίνησαμε σήμερα, με τέτοια διάθεση. Εδώ Βόλος, Nova FM, rocking seriously και σήμερα.

το δηλητηριώδες σόλο του Mick Taylor σε αυτό το Sway από το Sticky Fingers. Nova FM Rocking Series List στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο και στο novafm106.gr στο δίκτυο και τα Android. To all tomorrow's parties.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
4: Nova FM.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας. Βενζίνη

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Nova FM.
3: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
5: Supernova. Supernova drugs.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
9: Πουλούρι!
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
11: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
12: Nova FM.

Rocking Seriously μέρος δεύτερο. Χωρίς πολλά πολλά λόγια, τον Αρίγκι δεν μου επιτρέπει πολλά πολλά σήμερα. 106 μεγάκια κλειεφέμ από το πύλιο, novafm106.gr στο δίκτυο. Rocking Seriously, rocking με απόστροφο στο Facebook. 5 to 1, babe.

0: Και έτσι σήμερα κλείνουμε με Can't Hit, παρέα με τον Taj Mahal και τον John Lee Hooker. Never get out these blues alive. Shred Universe στις 7.
1: Very great, great members of those guys, which will never die.
0: Λακέρδα στις 8.
1: Would only die when I die, and Alan Wilson and Tito and Big Bob Hike. Some of the greatest people that ever wanted to be was.
0: Τέρα Ινκογνίτα σε 9, Τζανέτος Παπαγιωργίου, ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου στις 10.
1: And they could play my music better.
0: Jazz μετά τα μεσάνυχτα.
1: They would play my music before I knew them.
0: Εμείς θα λέμε αύριο το απομεσήμερο μετά τις 2.
1: The boogie. And we wrote it like
0: καλό απόγευμα.
1: They did. Memories that I can never forget. Hook and Heat.
2: Rocking Seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσήμερο. Στον Nova FM.
4: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι.
5: Πουλούρι. Πουλούρι. Πουλούρι. Πουλούρι.
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
9: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
10: 24-230-653-53
9: εν πλώ, pilion.gr.
11: Nova FM.

0: Αλένα. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
4: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
3: Για την οικογένεια και την παρέα.
5: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
3: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
4: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
6: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
7: Welcome to the fantastic plastic world.
8: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
11: Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
12: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
13: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
14: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
15: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
16: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
17: Nova FM.
18: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
19: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το 1978 η ABBA, το συγκρότημα από τη Σουηδία που είδε τη φήμη του να απογειώνεται μετά την νικηφόρα συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision, μπαίνει στο στούντιο για την ηχογράφηση του έκτου άλμπουμ. Μέχρι τότε οι κατάλογοι επιτυχιών τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και πολλών ευρωπαϊκών χωρών φιλοξενούν αδιάλειπτα τα τραγούδια τους, τοποθετώντας τα μάλιστα στην κορυφή. Έτσι λοιπόν στις 6 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ Βουλεβού. Πρόκειται για το Summer Night City, το οποίο ηχογραφήθηκε στο νέο του στούντιο και η μίξη του διήρκησε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τους δημιουργούς του και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που τελικά παρέμεινε ως σίγκλ και δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ. Οι ABBA πάντως συνέχισαν να το ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, χωρίς όμως τη χαρακτηριστική εισαγωγή του μέχρι το 1983, τότε δηλαδή που η Agnetha, ο Benny, ο Björn και η Ann Fried αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς μουσικούς δρόμους. Πείτε το απλή σύμπτωση, αλλά την ίδια χρονιά ο συμπατριώτης του Nils Lundgren κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση και είναι αυτός που το 2004 με το μαγικό τρομπόνι του, αποτείνοντας φόρο τιμή στο αγαπημένο pop group, θα μετατρέψει το Summer Night City σε έναν εκρηκτικό funk δυναμίτη.

0: Hitler FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
4: Nova. Mellow.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέδο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Σιακό αντικουνσά.

0: Unipharma. Χρησιμοποιείται τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
2: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: More Nova FM.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
7: Με την Ήρωση Φαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
9: Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: FM.
1: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: More Nova FM.
5: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
9: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Έλενα. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
4: More Nova FM.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Περασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
3: Nova FM.
4: Back to the music.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: είναι γιορτή.
1: Φιλίππου Καφέ Κλασίκ
0: σας καλούν σε ένα τρίμηνο μουσικής.
1: 19 Φιλίππου Καφέ Κλασίκ
0: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
0: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου
0: από τις 7 το απόγευμα.
1: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
0: Live από τους Soul Nuts.
1: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
0: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funk of It.
1: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: And now pause for a commercial break.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ.
3: Τηλέφωνο
5: 24-230-653-53.
3: Εν πλώ. Pilion.gr.
6: Woodwork Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων, με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως τηλέφωνο.

0: σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Ants. Μυρμηγκάκια. Σρέκ. Τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, αφεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
3: Φανταστείτε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, καυσαέρια ή θόρυβο. Οι μαθητές σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν, ευαισθητοποιούν τους πολίτες και προτείνουν λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. Eco-Mobility 2025-2026. Οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
4: Το Eco-Mobility διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από το EcoCity.
5: Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.

0: από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους All Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με τον Nova FM 106.
2: More Nova FM.
3: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
1: Mind the gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
1: Με την Ήρωση Φαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο, στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
9: Πουλούρι!
10: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
11: Com. Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
14: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Escape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
5: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: ηλεκτρικής κιθάρας. Shred you.
1: Νέαν Χίαλος, που η θάλασσα κεντρή καφέ. Αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά.

Συνεχίσαμε με τη λίρα τα βουνά, τη ρέγγε. Είμαστε ρέγγε γιατί μάθαμε να χορεύουμε αντί να παλεύουμε με την. Έχουμε παλέψει και με την καταιγίδα. Είμαστε ρέγγε γιατί κουβαλάμε μέσα μας ένα ρυθμό πιο παλιό μας. Και γιατί δεν μετράμε το λόγια, αλλά με στιγμές που έχουν

σε όλη την στα στενά άγρια βουνά γιορτάζουμε την ημέρα της μουσικής. Παρασκευή, Gis από τη Zoutor, live με Solna της 8. Μουσικές, ναι. Καλή συνφορμόρ.

0: πάντα στις 10 με Τζου. Στον Νόβα.
1: Βιασμός που σκοτώνει.
2: Σήμερα στον Νόβα.

0: Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
1: Η ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 10.

Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέδο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: Now pause for a commercial break.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Mind the gap, mates.
4: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
3: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
7: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
8: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
0: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
10: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στον Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
0: Nova. Nova.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
7: Attention adults, you need help.
8: Miss Billie Holiday,
9: Louis Armstrong,
10: Duke Ellington,
11: Ray Charles,
12: Aretha Franklin,
13: B.B. King,
14: James Brown,
15: Booker T and the MGs.
16: Okay, this time for real.
17: Chuck Berry,
18: Gene Vincent,
19: The Beatles,
20: Rolling Stones,
21: The Jimi Hendrix Experience,
22: The Doors,
23: Jefferson Airplane,
24: Janis Joplin,
25: Mr. Eric Clapton,
26: Pink Floyd,
27: Rory Gallagher,
28: The Velvet Underground,
29: Frank Zappa,
30: The Sex Pistols,
31: Dead Kennedys,
32: With the Ramones,

Καλησπέρα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής ο Τζανάντος Παπαγεωργίου. Και σήμερα λέμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που δεν έχετε κάνει μάλλον ή τις έχετε κάνει και τις έχετε προσπεράσει. Κυρίως όσον αφορά την ηλεκτρική κιθάρα. Έχετε αναλογιστεί πότε μπήκε στη ζωή μας. Ποιες ήταν οι πρώτες ηχογραφήσεις. Και γιατί υπήρξε η ανάγκη τελικά να δημιουργηθεί ένα καινούργιο μουσικό όργανο και γιατί είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Τι έγινε την κάθε δεκαετία. Γιατί τους ήρωες της ηλεκτρικής κιθάρας τους έχουμε γνωρίσει λίγος πολύ. Αν δεν μιλάμε για το ροκ και όλα τα παρακλάδια του, εκεί η ηλεκτρική κιθάρα έτσι κι αλλιώς είναι πρωταγωνιστής. Συνήθως. Η ηλεκτρική κιθάρα λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα κάποιων ερασιτεχνών που αισθάνθηκαν την ανάγκη ότι έπρεπε να ενισχύσουν την ένταση του ήχου της κιθάρας που παίζαν, γιατί απλούστατα η υπόλοιπη ορχήστρα δυνάμωνε συνεχώς την ένταση χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να ακούγονται, και πολύ περισσότερο τα τύμπανα ή τα πνευστά. Έτσι λοιπόν, εκεί γύρω στο 1935 θα πάμε στον Milton Brown και τους Musical Brownies, για να συναντήσουμε την πρώτη πραγματική ηχογράφηση με ηλεκτρική κιθάρα.

αυτή η ηλεκτρική κιθάρα που ακούστηκε ήταν η πρώτη ηχογραφημένη. Πρώτη ηχογράφηση το 1935, να πούμε ότι στο συγκρότημα του Milton Brown, κιθάρα για την ιστορία έπαιζε ο Bob Dune. Βέβαια, το μουσικό είδος αυτό, το συγκεκριμένο, δηλαδή με η πολύ γρήγορη country, ας το πούμε έτσι, επιδείχνει διάφορα όργανα, δηλαδή τους άρεσε να τραγουδάνε ένα σκοπό και ανάμεσα να κάνουν κάποια σόλα, είτε ενδιαφέροντα οπτικά, ακουστικά, αλλά και με διάφορα περίεργα, παράξενα μουσικά όργανα. Οπότε ήταν κάτι σαν θέαμα, κάτι σαν πειραματισμός με κιθάρες οι οποίες τις φτιάχνανε μόνοι τους. Το 1938 συναντάμε τον πρώτο κιθαρίστα που θα βάλει το δικό του κιθαράκι, και αυτός έφτιαξε μόνος του την ηλεκτρική του κιθάρα. Ήταν ο George Bames και ήταν ο κιθαρίστας του Big Boy Bill Bronzy σε μια ηχογράφηση του 1938 στο It's a Low Down Dirty Shame, όπου ακούγεται ηλεκτρική κιθάρα πλέον όχι για το δήθεν και για να κάνουμε τη διαφορά, έναν πειραματισμό, αλλά εσκεμμένα.

Αυτή ήταν η δεύτερη ηχογράφηση και μάλιστα σε ένα μουσικό είδος που δεν αρέσκονταν στο να επιδεικνύεται πολύ πολύ. Big Bill Bronzy και ο κιθαρίστας του George Burns. 1938 βέβαια η μουσική αυτή, επειδή παίζαν κυρίως στη Βόρεια Αμερική, στο Σικάγο και οπουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε άλλη μεγαλούπολη, στα κέντρα που παίζανε, στα μαγαζιά τα βραδινά που παίζανε, μαζεύονταν πολλοί κόσμος οι οποίοι αρέσκονταν στο να χορεύουν, να τραγουδάνε, να μιλάνε μεταξύ τους. Υπήρχε πολύ μεγάλη φασαρία, οπότε υπήρχε και η ανάγκη ενίσχυση του ήχου. Γι' αυτό και προσπάθησαν κάποιοι κιθαρίστες της blues μουσικής να ενισχύσουν την κιθάρα τους, να την κάνουν ηλεκτρική, να ακούγεται από ηχεία και να ακούγεται πιο δυνατά. Αυτό το πήρε αμέσως από τα blues, τις blues σκηνές αυτές, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, ο οποίος είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα μέχρι τότε, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης το μείωσε από 28 άτομα σε 6. Ακούμε λοιπόν ηχογράφηση 1939 του Benny Goodman, Sextet πλέον, με τον κιθαρίστα του, τον Charlie Christian, που και αυτός έφτιαξε μόνος του την ηλεκτρική κιθάρα για να μπορεί να ακούγεται πάνω από την αρχίστρα την υπόλοιπη.

Charlie Christian σε αυτή την εκτέλεση του Rose Room με την υπόλοιπη ορχήστρα του Benny Goodman. Είναι αυτός που εισήγαγε την ηλεκτρική κιθάρα στην jazz μουσική. Ήταν αρκετά προβεβλημένος, γι' αυτό άλλωστε και πολλές παλαιότερες εγκυκλοπαίδειες αναφέρουν ότι ο πρώτος κιθαρίστας ηλεκτρικής μορφής της είναι ο Charlie Christian, αν και υπήρξαν και άλλοι νωρίτερα. Ήταν ο πιο γνωστός, γιατί ο Benny Goodman, όπως και να το κάνουμε, ήταν ένας από τους μεγάλους μουσικούς της swing προπολεμικά. Θα αφήσουμε λοιπόν την ιστορία αυτή, την προπολεμική, και θα πάμε μετά τον πόλεμο το 1946, όπου πλέον το όλο θέμα έχει διαδοθεί. Το μυστικό όλων αυτών των μουσικών θα πάει σε όλες τις άκρες της Αμερικής κυρίως, αλλά και σε άλλες χώρες, αφού πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες μπορέσαν και περπατήσαν και σε άλλα εδάφη όλου του πλανήτη. Μεταφέραν μαζί τους λοιπόν και όλη αυτή την τεχνογνωσία και τις μουσικές τους γνώσεις. Το 1946 συναντάμε την πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία που ακούγεται η ηλεκτρική κιθάρα. Είναι του Arthur Big Boy Crudup, ένα πολύ γνωστό τραγούδι, επειδή 10 χρόνια αργότερα του ξαναδιασκεύασε

That's Alright Mama, Arthur Big Boy Crudup, 1946, μεγάλη εμπορική επιτυχία βέβαια στους δίσκους του Rhythm and Blues, δηλαδή του, όπως γράφανε πάνω οι δίσκοι τότε, αν πηγαίνατε σε δισκοπωλείο έγραφανε πάνω Race Music. Φιλετικές διακρίσεις, τι να κάνουμε, εποχές περίεργες, παράξενες που, αν και πολύ παλιές, διονύζονται. Αυτό είναι το ίδιο τραγούδι που θα ηχογραφήσει 10 χρόνια αργότερα, όπως είπαμε, ο Πρίσλι, Ετζερικάς, στη Sun Records με το Sam Phillips, και θα ξεκινήσει, θα ανοίξει τους ασκούς του αιώλου του rock and roll. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου, μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ζανάτης Παπαγεωργίου. Σήμερα ψάχνοντας να βρούμε λίγο την ιστορία πώς μας προέκυψε η ηλεκτρική κιθάρα στη ζωή μας γενικότερα. 1948 συναντάμε μια άλλη ιστορία, ένα άλλο κομβικό σημείο. Εκεί πλέον έχουμε την πρώτη επαγγελματική ηλεκτρική κιθάρα που έχει κατασκευάσει ένας νεαρός μουσικός, που αφού είδε ότι όλοι ζητούσαν ηλεκτρικές κιθάρες αλλά δεν υπήρχαν και όλοι τις κατασκευάζαν μόνοι τους όπως μπορούσαν και με ό,τι υλικά μπορούσαν, αποφάσισε να βγάλει κάποιες ηλεκτρικές κιθάρες και να αρχίσει να τις πουλάει. Αυτός ήταν ο Les Paul. Η πρώτη ηχογράφηση με κιθάρα Les Paul είναι του 1948, ανήκει στον Merle Travis και ακούμε το Merle's Boogie Woogie.

Travis. Η πρώτη ηχογράφηση το 1948 με Les Paul ηλεκτρική κιθάρα, βιομηχανοποιημένη πλέον σε παραγωγή που πουλιόταν σε καταστήματα όπου πουλούσαν μουσικά όργανα. Κανονικά πουλιόταν πλέον και ηλεκτρικές κιθάρες. Χρονιά, είπαμε, είναι το 1948, θα αγοράσει μια τέτοια ηλεκτρική κιθάρα και ένας νεαρός μπλουζίστας από το Σικάγο, μόλις είχε ανέβει δηλαδή στο Σικάγο.

Ουσιαστικά μιλάμε για ηλεκτρικές κιθάρες χωρίς παραμορφώσεις, καθαρά μόνο οι μαγνήτες που ήταν πάνω στις χορδές και μεταφέραν με μαγνητικά κύματα την όλη ιστορία σε έναν ενισχυτή και από εκεί στα ηχεία. Δεν υπήρχαν ακόμα οι παραμορφώσεις που θα έρθουν αργότερα. Αν και σε αυτό έβαλε το χεράκι του Les Paul πάλι και θα τα ακούσουμε αργότερα. Ένα μικρό break και θα τα πούμε μετά με τον νεαρό Muddy Waters, πάλι το 1948, και την ηλεκτρική του κιθάρα, την πρώτη Les Paul.

0: Nova FM. More Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Supernova Rock.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Hear my doorbell ring. Looking for my baby.
1: I can't be satisfied, Muddy Waters. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα στα μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής ο Τζανάτος Παπαγεωργίου. Είπαμε σήμερα ψάχνουμε λίγο τις ρίζες του πώς μας προέκυψε στη ζωή μας η ηλεκτρική κιθάρα. Και είμαστε ακόμα νωρίς, το 1948 είπαμε. Περίεργα χρόνια, η Ευρώπη ακόμη σε χαλάσματα από τον πόλεμο. Στην Αμερική παίρνανε κεφάλια στην κυριολεξία οι Κλουξ Κλάν. Στην Ιαπωνία δεν μπορούσαν να συνέλθουν από τη σκόνη τη ραδιενεργή. Στην Ελλάδα μένονταν ο εμφύλιος. Μια χαρά, όλα καλά. Εκεί αυτοί οι μουσικοί προσπαθούσαν να κάνουν τη διαφορά, προσπαθούσαν είτε μέσω της μουσικής καταρχήν να επιβιώσουν, κατά δεύτερον όμως να εκφράσουν και αυτό που πίστευαν μέσα από την ίδια την ένταση και το συνέστημα της τέχνης τους. 1951 θα πάμε, σε έναν άνθρωπο που εισήγαγε κάτι διαφορετικό στην ηλεκτρική κιθάρα. Γιατί υπήρχε ως τεχνική νωρίτερα, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ στην ηλεκτρική κιθάρα. Ήταν δηλαδή η συνήθεια που είχαν κάποιοι μπλουζίστες να σπάνε το λαιμό ενός μπουκαλιού μπύρας ή κρασιού, να το περνάνε στο δάχτυλό τους και να παίζουν στα τάστα πάνω κάτω, δημιουργώντας έναν διαφορετικό ήχο. Ο Έλμορ Τζέιμς το 1951 θα ηχογραφήσει ίσως το πιο γνωστό του τραγούδι, το Dust My Broom, ακριβώς με αυτή την τεχνική, αλλά σε ηλεκτρική κιθάρα. Bottleneck, παλιότερα slide, από εδώ και πέρα.

Dust Mybrum, Elmore James, 1951. Ακούμε αυτή την πρώτη ηχογράφηση, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε και διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές και υπήρξε έμπνευση για πολλούς μετέπειτα μουσικούς. Το 1951 εμφανίζεται και μια γυναικεία μορφή ήρωας της ηλεκτρικής κιθάρας. Εκεί να δείτε τι πάθαιναν όλοι αυτοί οι μάγκες του υποκόσμου όταν βλέπαν την αδερφή Ροζέτα Θάρπ να παίζει ηλεκτρική κιθάρα.

This Train, Sister Rosetta Tharpe. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ηλεκτρική κιθάρα στις αρχές της δεκαετίας του 50. You know this train. Don't pull no way. Σας έλεγα από την αρχή ότι αυτές οι κιθάρες από το 48 και μετά ήταν συνήθως του Les Paul, κατασκευασμένες που πουλιόνταν σε οργανωμένα επίπεδο βιομηχανικό πλέον, γιατί κατασκευάζονταν αρκετές και πουλιόντουσαν σε όλη την Αμερική και κατόπιν και στο υπόλοιπο τον κόσμο. Ο ίδιος ο Les Paul, σε συνεργασία με έναν άλλον κατασκευαστή μουσικών οργάνων πλέον, θα κατασκευάσουν και την πλέον αναγνωρίσιμη κιθάρα. Αλλά αυτό λίγο μετά. Το 1952 ο Les Paul άρχισε να πειραματίζεται με την ηλεκτρική του κιθάρα και πέρα από την επιτυχία που είχε μαζί με την γυναίκα του εμπορικά σε τραγούδια εμπορικά, έβγαλε και ένα άλμπουμ το 1952 με πειραματισμούς πάνω στην ηλεκτρική κιθάρα, αλλά και όχι μόνο. Προσπάθησε να αλλοιώσει τον ήχο της μέσα στο στούντιο, ηχογραφώντας πολλαπλές φορές πάνω στην ίδια ταινία, ανεβοκατεβάζοντας την ένταση, την ταχύτητα κτλ. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα του 1952 ότι τι προσπάθησε ακριβώς να κάνει σε ένα από τα κομμάτια του δίσκου, το Lover, ο Les Paul.

Στην ουσία εδώ ο Les Paul παίζει ο ίδιος με την κιθάρα του, την ηχογραφεί πολλές φορές σε άλλες ταχύτητες, σε άλλους τονισμούς, με άλλους ρυθμούς και δημιουργεί το overdubbing που θα το γνωρίσουμε μετέπειτα και που πλέον επικρατεί, ειδικά μετά τη δεκαετία του 60, λένε. Λέγαμε όμως και για την πλέον αναγνωρίσιμη ηλεκτρική κιθάρα. Ξέρετε αυτή την περίφημη κόκκινη ηλεκτρική κιθάρα με το άσπρο στη μέση και το μπες μάνικα. Ο κόσμος τη γνώρισε ως Fender Stratocaster. Υπήρξε αγαπημένη κιθάρα πολλών μεγάλων κιθαριστών. Η πρώτη όμως ηχογράφηση με Fender Stratocaster έγινε το 1954 από τον Pee Wee Creighton, που τον ακούμε στο Texas Hop. Και εδώ πλέον θα γνωρίσουμε τον ήχο που καθιέρωσε και το rock and roll.

Το 1954 λοιπόν ο Pee Wee Creighton, παίζοντας για πρώτη φορά σε ηχογράφηση με Fender Stratocaster, προάγει την ηλεκτρική κιθάρα σε πρωταγωνιστή. Τώρα θα μου πείτε, όλα αυτά συνέβαιναν πριν εφευρεθεί το rock and roll. Ναι, αλλά τι ακούμε το σύνορα δηλαδή. Για όσους δεν το γνωρίζετε, το rock and roll ήταν μια εφεύρεση, μια έξυπνη ιδέα ενός DJ μουσικού παραγωγού σε ραδιόφωνο, του Alan Freed, εκεί γύρω στα 1954, ο οποίος, προσπαθώντας όλη αυτή τη μουσική που ακούμε τόση ώρα σε όποια του έκφανση, είτε της jazz, της country, της blues, του rhythm and blues, της soul, του gospel, οτιδήποτε, θέλησε να την περάσει και στο λευκό ακροατήριο, γιατί μέχρι τότε την ακούγαν οι μαύροι, γιατί οι λευκοί δεν θέλαν να τους καταλάβουν οι υπόλοιποι λευκοί ότι ακούνε μουσικές των μαύρων, κάπως έτσι. Έτσι λοιπόν ο πανέξυπνος Alan Freed σκέφτηκε απλά να βαφτίσει τη μουσική με ένα διαφορετικό όρο, τη βάφτισε λοιπόν rock and roll, και από εκεί και πέρα η ιστορία άλλαξε εντελώς κατεύθυνση. Πριν πάμε όμως στο rock and roll, θα συναντήσουμε τρεις βασικούς ήρωες. Ο καθένας έπαιξε το δικό του ρόλο στην ηλεκτρική κιθάρα, στην εξέλιξη της μουσικής, και οι δύο τελευταίοι και στο rock and roll. Ο πρώτος είναι ο B.B. King, 1955.

Touch Your Mouth, B.B. King, 1955. Ένας από τους μεγάλους ήρωες ηλεκτρικής θεάρας εκείνης εποχής αλλά και διαχρονικά. Το μουσικό είδος ονομάστηκε γενικότερα Rhythm and Blues, και αυτό έλεγε ο Alan Freed, Rock and Roll.

πάμε μέχρι το Σικάγο για να συναντήσουμε δύο μεγάλους ήρωες που καθιέρωσαν τον όρο rock and roll. Ο ένας με μια ηλεκτρική κιθάρα που έφτιαξε μόνος του, μια τετράγωνη ηλεκτρική κιθάρα μάλιστα, γιατί η ηλεκτρική κιθάρα δεν χρειάζεται σώμα ως ηχείο, ξύλινο, όπως είναι η ακουστική κιθάρα που κάνει το ηχείο από πίσω που το χτυπάμε και κάνει το θόρυβο. Η ηλεκτρική κιθάρα δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα, χρειάζεται μόνο τις χορδές και τους μαγνήτες. Έτσι το σκάφος της μπορεί να είναι οτιδήποτε. Στην προκειμένη περίπτωση η τεχνική αυτή που κάποιοι κατασκεύαζαν κιθάρες γενικότερα από σκούπες, από ντενεκέδες, από οτιδήποτε, το αποτέλεσμα ονομάζονταν Diddley Bow. Ο συγκεκριμένος κύριος λοιπόν έφτιαξε μόνος μια κιθάρα και αντί να το πει Diddley Bow, το είπε Bow Diddley, υιοθέτησε αυτό το όνομα και σαν δικό του και άρχισε να ηχογραφεί. Πρώτη μεγάλη επιτυχία.

το θρυλικό πλέον μόνα του Bob Diddley. Και να πούμε βέβαια ότι βρισκόμαστε ακόμα στο 1955, που σημαίνει δηλαδή ότι ακόμη και όταν το ονόμαζε ο Alan Freed Rock and Roll, το Rhythm and Blues, δεν είχε και τόσο πέρα στους λευκούς. Απαγορεύονταν από πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Φυσικά το απαγόρευαν οι γονείς να τα ακούν τα παιδιά τους. Και έτσι το rock and roll ήταν μια, ας πούμε, ημιπαράνομη μουσική που αντιμετωπίστηκε ακριβώς έτσι από το πλατή κοινό παγκοσμίως. Καλλιτέχνες λοιπόν όπως ο B.B. King, ο Bo Diddley, ο Chuck Berry στη συνέχεια αντιμετωπίστηκαν λίγο περίεργα γιατί ήταν μαύροι. Αν και ο Chuck Berry είχε μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί μπορεί να ήταν μαύρος, αλλά τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, τους ακούγαν από το ραδιόφωνο. Και έλα μου ντε που ο Chuck Berry έκανε τη φωνή του να μοιάζει σαν λευκού. Οπότε είχε ένα διαφορετικό τρόπο να διεισδύει στο κοινό που ήθελε.

Και αφού έπαιξαν το ρόλο τους οι μαύροι καλλιτέχνες μέχρι εδώ, παρέδωσαν τη σκυτάλη στους λευκούς εισάξιους μουσικούς και όχι απλούς αντιγραφείς. Ένας από αυτούς ήταν ένας κιθαρίστας ονόματι Σόνι Κέρτις, που έπαιζε μουσική στους Crickets, ένα συγκρότημα που έμελε να έχει ως αρχηγό του μια ιδιαίτερη μορφή της μουσικής, που δυστυχώς δεν έζησε πολλά χρόνια για να δείξει τις υπόλοιπες ικανότητές του, γιατί έστω και το μικρό χρονικό διάστημα των 4 ετών της καριέρας του, και πολύ πολύ νεαρός, απέδειξε ότι μπορούσε να επηρεάσει τους πάντες και τα πάντα σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο Σόνι Κέρτις με τον Μπάντι Χόλι και τους Crickets. 1956.

ιστορία της ηλεκτρικής κιθάρας, αν θέλουμε να το πούμε αλλιώς σήμερα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ζανάτος Παπαγεωργίου. Αυτός είναι ο Μπάντι Χόλι με τους Κρίκετς και τον κιθαρίστα του, τον ιδιαίτερο Σάνι Κέρτις. Για να ακολουθήσει άλλος ένας μεγάλος ήρωας της ηλεκτρικής κιθάρας εκείνης της εποχής, κάποιον που ίσως δεν τον γνωρίζετε, αλλά ονομάζεται Σκότι Μουρ και ήταν ο κιθαρίστας του συγκροτήματος του Έλβις Πρίσλι.

Elvis Presley, Blue Suede Shoes, με τον υπέροχο κιθαρίστα του, τον Scotty Moore. Και ενώ προχωρούσαν τα χρόνια, άρχισαν να την ψάχνουν τη δουλειά πάλι. Μήπως βρουν κάποιο καινούριο ήχο που λέγαμε. Αν και ο Les Paul είχε μπει, όπως ακούσαμε, και σε διάφορους πειραματισμούς μέσα στο στούντιο, οι πιο νεαροί ψάχναν να βρουν και άλλους τρόπους έκφρασης. Ένας από τους μεγάλους κιθαρίστες της ηλεκτρικής κιθάρας πάντα, το 1957, ήταν ο Eddie Cochran, ο οποίος όχι μόνο έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα, αλλά την πρόβαλε και στα σόου του μπροστά, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική αίσθηση που τα νεαρά παιδιά της εποχής που ήταν από κάτω άρχισαν να καλοβλέπουν, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία.

Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: πάλι να. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέδο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM.
1: Mind the Gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
1: Με την Ιρώ Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
6: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
8: Nova FM.
9: Back to the music.
10: Yeah. Say, will you shut your mouth and listen? Yeah, it's better.
11: Welcome to the fantastic plastic world.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Ψάχνοντας την ιστορία της ηλεκτρικής κιθάρας και πώς προέκυψε στη ζωή μας και τη μουσική γενικότερα. Όχι τεχνολογικά. Και δεν θα πούμε πολλά για το πώς ο ιδιαίτερος ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας επιδράει στον εγκέφαλο και στο σώμα μας γενικότερα. Θα κάναμε εκπομπή λόγου και όχι μουσικής. Duane Eddy, Rebel Rouser. Ηχογράφηση του 1958, όταν πλέον η ηλεκτρική κιθάρα είναι πρωταγωνιστής σε συγκροτήματα και μουσικές. Τόσο πολύ που πολλά συγκροτήματα δεν έχουν την ανάγκη καν να έχουν τραγουδιστεί, αρκεί να έχουν ηλεκτρική κιθάρα.

Και εδώ θα έρθει την ίδια χρονιά, το 1958, ένας άλλος μουσικός να προσθέσει άλλο ένα λιθαράκι στην ιστορία μας. Γιατί λιθαράκι, κοτρώνα ολόκληρη. Γιατί αυτός είναι που θα βάλει την παραμόρφωση στην ηλεκτρική κιθάρα. Και ενώ το τραγούδι, κομμάτι, μουσικό κομμάτι είναι, δεν είναι τραγούδι, δεν έχει στίχους. Ενώ λοιπόν αυτό το κομμάτι δεν λέει κάτι. Μόνο και μόνο ο ήχος του, λόγω της παραμόρφωσης στην ηλεκτρική κιθάρα, άντε και λίγο για τον τίτλο, θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο που απαγορεύτηκε από πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολλές εφημερίδες άρχισαν να γράφουν για τον Λίνι Γκρέι πολλά και διάφορα. Το τραγούδι ονομάζεται Rumble, που Rumble, πέραν από το όταν σηκώνει τη σκόνη ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να το μεταφράσετε, στην αργό των μαύρων σήμαινε συμπλοκή συμμορίας. Έτσι ονόμασε το τραγούδι, το συγκεκριμένο κομμάτι, το μουσικό κομμάτι αυτό, ο Λίνι Γκρέι, το 1958. Και υπήρξε η γεφύρωση από ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα, μέχρι ότι θα ακούσουμε μετέπειτα, μιας και ο Λίνι Γκρέι άρχισε να πειράζει, πέραν από τις χορδές και την κιθάρα, τον ενισχυτή και τα ενδιάμεσα όλα.

1958, Lynn Cray, ο κιθαρίστας και συνθέτης του Rumble. Αυτός που θα σβήσει όλες τις προηγούμενες μουσικές και ετικέτες και θα δημιουργήσει από εκεί και πέρα το rock, το heavy metal, το hard rock, το punk. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί μόλις είχε ξυπνήσει ο υπόλοιπος κόσμος από έναν πόλεμο που τον ταλαιπωρούσε και τον είχε σωπηδώσει. Το 1959 λοιπόν συναντάμε και την πρώτη ηχογράφηση στη Μεγάλη Βρετανία με ηλεκτρική κιθάρα από τον πρώτο ήρωα της ηλεκτρικής κιθάρας εκτός Αμερικής, τον Hank Marvin, που ήταν ο κιθαρίστας βέβαια των Shadows, το συγκρότημα που συνόδευε εκείνη την εποχή, το 1959, τον τραγουδιστή Cliff Richard.

Living Love and Doll, Cliff Richards και οι Shadows, με τον πρώτο ήρωα της ηλεκτρικής κιθάρας εκτός Αμερικής, τον Hank Marvin, που έδειξε απλά στους Αμερικανούς ότι δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα. Βέβαια, στην Αμερική η αναζήτηση και η εξέλιξη της ηλεκτρικής κιθάρας προχωρούσε και προχωρούσε και σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα του T-Bone Walker.

Shuffle in the Blues 1959 ηχογράφηση του T-Bone Walker, ο οποίος θα εισάγει άλλον έναν όρο στην ιστορία μας, στην ιστορία για την εξέλιξη της ηλεκτρικής κιθάρας, δηλαδή τον όρο του δεξιοτέχνη της ηλεκτρικής κιθάρας. Ο Τιμπον Βόλκερ βέβαια ήταν ένας καταξιωμένος μουσικός σε αρκετά μεγάλη ηλικία σε σύγκριση με όλα τα άλλα τα νεαρά παιδιά, αλλά συνέλαβε πολύ καλά το όλο θέμα. Μέσα σε κάποιους μήνες τον αντέγραψε ένας νεαρός κιθαρίστας από το Τέξας. Ακούσαμε λοιπόν την ηχογράφηση του 1960, King Aline, από τον Τέξανο Freddie King.

άλλον μεγάλο κιθαρίστα εκείνης εποχής, Αμερικανό βέβαια. Βρισκόμαστε ακριβώς στη χρονιά του 1960. Τιμπον Βόλκερ, Φρέντι Κίνγκ, πρωτεμφανιζόμενοι εκείνη τη χρονιά στο μουσικό ιδίωμα, προσπαθώντας να ανεβάσουν την ηλεκτρική κιθάρα και στη δεξιοτεχνία. Και βέβαια ο τρίτος της παρέας που θα ακούσουμε στη συνέχεια One Bourbon, One Scotch, One Beer από τον John Lee Hooker.

What do you want? One bourbon, one scotch, and one beer. John Lee Hooker. Αυτά στην Αμερική. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Δανάτος Παπαγεωργίου. Η εξέλιξη της ηλεκτρικής κιθάρας και πώς τελικά αυτό το μουσικό όργανο βρέθηκε στη ζωή μας και στην μουσική σκηνή για τα τελευταία 100 χρόνια. Θα πάμε πάλι στην Μεγάλη Βρετανία, όπου θα συναντήσουμε έναν άλλο μεγάλο ήρωα της ηλεκτρικής κιθάρας, που φυσικά τα νεαρά παιδιά που θα ακολουθούσαν στη Μεγάλη Βρετανία τον κοιτούσαν στα μάτια και δεν πίστευαν τι έπαιζε. Mick Green είναι το όνομά του και ήταν ο κιθαρίστας του συγκροτήματος των Pirates, του Johnny Kidd δηλαδή.

Shaking Our Lover, ηχογράφηση το 1960, Johnny Kidd and the Pirates, με τον κιθαρίστα Mick Green. Λέγαμε νωρίτερα ότι προϋπήρχε βέβαια, μια χρονιά τουλάχιστον νωρίτερα, ο Hank Marvin των Shadows. Αυτός έμειλε το 1960 να ηχογραφήσει ένα κομμάτι και να αποδείξει ότι η Μεγάλη Βρετανία μπορούσε να γίνει παγκόσμια δύναμη στην καινούργια μουσική και σίγουρα στην ηλεκτρική κιθάρα, κάνοντας, δημιουργώντας ένα νούμερο ένα παγκόσμιου βεληνικούς.

1960, ο Hank Marvin και η σύνθεση του Apache με το υπόλοιπο συγκρότημα των Shadows. Πάμε και λίγο αργότερα σε μια άλλη εξέλιξη της ιστορίας, όπου ένας νεαρός κιθαρίστας με καταγωγές από το Λίβανο, έχοντας ακούσει αρκετά ανατολίτικη μουσική, θέλησε να εξασκήσει, μετά από ένα στοίχημα που βάλαν μάλιστα, ότι μπορούσε να παίξει πολύ γρήγορα με την ηλεκτρική του κιθάρα ένα ανατολίτικο σκοπό και μάλιστα σε μία χορδή. Αυτό να δείτε πόσο άλλαξε τα πράγματα από εκεί και πέρα. Ο νεαρός Λιβανέζος, Αμερικανός μέχρι τότε βέβαια, αφού είχε γεννηθεί στην Καλιφόρνια, ήταν ο Dick Dale, και το συγκρότημά του οι Deltones. Όσο για το τραγούδι που διασκεύασε, ήταν κατά τύχη ένα ελληνικό παλιό ρεμπέτικο.

0: Η διασκευή της Μισερλού λοιπόν από τον Dick Dale, που άλλαξε το ρουν της ιστορίας, μιας και εκτός της εξέλιξης του συγκεκριμένου τραγουδιού σε ένα ολόκληρο μουσικό είδος που ονομάστηκε σερφ, αποτέλεσε τη βάση και για άλλες εξελίξεις αργότερα.
1: Nova. Nova FM. Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

1964 και η Μεγάλη Βρετανία έχει πάρει φωτιά μουσικά και αρχίζει να κατακτά όλο τον κόσμο. Μιλήσαν ακόμη και για η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Κιθαρίστας πίσω από την ιστορία των Beatles ήταν βέβαια ο George Harrison. Η επόμενη συνέχεια θα μας πάει σε ένα άλλο συγκρότημα την ίδια χρονιά, φιλαράκια των Beatles, οι οποίοι πειραματίζονταν να βρουν και αυτοί καινούριους ήχους, και ο Dave Davis κάποια στιγμή, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, άρχισε να παίζει με την κιθάρα, προσπαθούσε να βρει πιο βαρύ ήχο, να μιμηθεί λίγο τον Link Ray που ακούγαμε στην αρχή με το Rumble. Δεν τα κατάφερε, μέχρι που τσατίστηκε, πήρε ένα μαχαίρι, έσκισε το μεγάφωνο του ενισχυτή και μας προέκυψε αυτό εδώ.

You Really Got Me. Dave Davis στην κιθάρα, φυσικά είναι οι Kings. Και συμπληρωματικά 1964-65, ξέρετε, είναι τα χρόνια το προ. Γιατί θα υπάρξουν τα χρόνια μετά. Γιατί υπάρχει μια κορύφωση κάπου εκεί, στο 1966. Είμαστε ακόμα στο 1965 και παρέα με τον George Harrison και τον Dave Davis, βέβαια, συναντάμε και το άλλο μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρικής κιθάρας, Keith Richards.

το θρυλικό Satisfaction, I Can't Get No Satisfaction, των Rolling Stones, με τον Keith Richards βέβαια στην κιθάρα. Και λέγαμε ότι όλα αυτά πριν, γιατί θα υπάρξει και το μετά. Γιατί εκεί το 1966, την Άνοιξη, εμφανίστηκε ένας ιδιαίτερος κιθαρίστας, ο οποίος πήρε την ηλεκτρική του κιθάρα και την έβαλε φωτιά. Και την έβαλε φωτιά στην κυριολεξία. Την επόμενη χρονιά, στο Monterey Pop Festival, έβγαλε κανονικά το ενόπνευμα, τα σπίρτα και την έβαλε φωτιά, συνεχίζοντας να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Γι' αυτό λέμε, πριν από αυτόν και μετά από αυτόν, ηλεκτρική κιθάρα. Jimi Hendrix πολύ καλά έκανε εκεί με το συγκρότημά του Experience.

just the end of time. Ηχογράφηση του 1966, The Jimi Hendrix Experience. Γι' αυτό λέγαμε πριν, όσον αφορά τουλάχιστον την ιστορία της ηλεκτρικής κιθάρας, υπάρχει το πριν το Hendrix και μετά το Hendrix. Και σαν να μην έφτανε αυτό, την ίδια ακριβώς χρονιά υπήρχε κι άλλος ένας νεαρός Βρετανός κιθαρίστας, ο οποίος όσοι τον ακούγαν λέγανε ότι παρόλο που το παρατσούκλι του ήταν ο αργόχερος, περισσότεροι τον θεωρούσαν, και ήταν η πρώτη φορά που ονομάστηκε κάποιος κιθαρίστας έτσι, ο θεός της ηλεκτρικής κιθάρας, Eric Clapton, μαζί με το συγκρότημα των Blues Breakers του John Mayall.

ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα παρέα στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο Τζανάτος Παπαγεωργίου, εξερευνώντας σήμερα λιγάκι την εξέλιξη ηλεκτρικής κιθάρας από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30 που εφευρέθηκε, φτάσαμε στο 1966 στο κορύφωμα εκεί του Χέντριξ και του Κλάπτον, για να ακολουθήσει όλο το υπόλοιπο ρεύμα και τα παρακλάδια. Αυτός ήταν ο Eric Clapton μαζί με τους Blues Breakers του John Mayer στο Hideaway. Eric the God Slow Hand Clapton. Πάμε και σε έναν κιθαρίστα την ίδια χρονιά του 1966, ηχογραφεί το Run Run Run, ένας ιδιαίτερος κιθαρίστας που έμελε να είναι πολύ αναγνωρίσιμος και στη σκηνή με την ιδιαίτερη παρουσία του και τον τρόπο που έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα. Pete Townshend, Run Run Run, The Who, 1966.

Pete Townshend, The Who, Run Run Run 1966. Να φτάσουμε και μέχρι την επόμενη χρονιά πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. 1967 δηλαδή. Γιατί έχει συνέχεια και έχει μεγάλη συνέχεια. Γιατί από εκεί και πέρα η ιστορία είναι καταιγιστική. Οι αλλαγές, οι εξελίξεις. Παραδείγματος χάρη, είδατε ότι μέσα σε 3 χρόνια, 2 χρόνια, 1 χρόνο αλλάζαν τα πάντα. Αλλάζαν η μουσική, αλλάζαν οι ήχοι, αλλάζαν οι μουσικές, οι διαθέσεις, οι στίχοι, ο κόσμος απ' έξω, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μετά τον Jimi Hendrix, τον Eric Clapton και τον Pete Townshend, πάμε σε μια άλλη εντελώς διαφορετική ιστορία, κάποιους μήνες μετά, όχι στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Lou Reed. Είναι ο κιθαρίστας των Velvet Underground.

I'm waiting for my man, Velvet Underground, Lou Reed στην ηλεκτρική κιθάρα. Μια εντελώς διαφορετική ιστορία, άποψη πάνω στη μουσική και την ηλεκτρική κιθάρα την ίδια. Είμαστε ακόμη στο 1967. Και αν στη Νέα Υόρκη με την καθοδήγηση του Άντι Γουόρχολ η μουσική οδηγούνταν σε άλλα επίπεδα, πιο υπόγεια, υπήρχε πάντα και η Καλιφόρνια. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε το 1967 έναν άλλον ιδιαίτερο κιθαρίστα, τον Johnny Eccles. Ο Johnny Eccles ήταν ο κιθαρίστας των Love, που έβαλε και αυτός το λιθαράκι του στην εξέλιξη της ηλεκτρικής κιθάρας και όχι μόνο. Από μια άλλη άποψη, λίγο πιο ψυχεδελική, διαθλασμένη. Johnny Eccles και η Love στο House Is Not a Motel.

A house is not a motel, love. Και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια γεύση από την επόμενη χρονιά του 1968. Και να σας υποσχεθούμε μια άλλη στιγμή να δούμε τη συνέχεια στη δεκαετία του 70 και παραπέρα. Ήταν από τις 10 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου. Ήταν ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου και η απαρχή και η εξέλιξη μέχρι τουλάχιστον το 1967 της ηλεκτρικής κιθάρας στη μουσική και στη ζωή μας γενικότερα. Wayne Kramer, Fred Sonic Smith στη συνέχεια. 1968, MC5. Καλό σας βράδυ.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12. Woodwork Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210 62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.

0: Παλενά. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέδο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο μέρο. Στον Nova FM.

Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Nova FM.
1: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
2: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
1: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
2: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
1: Παρασκευή, 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
2: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
2: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέδο.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου
2: από τις 7 το απόγευμα.
1: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
2: Live από τους Soul Nuts.
1: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
1: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
3: Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

Μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: 94 Nova FM.
1: Nova.
2: Yeah.

0: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.